ουσία δέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάμς, ανοίγμας, η προγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.